του Light Romanticism. Πρώτη, σκουμπρίμους, χωμούς συγκουρονάς.